0: το Φέντζορι, Μίκτερ, Ποζίγιο, Σόλφλι, το Γρασιά.
1: Llamo aquí al temita con el potrillo.